0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης,
1: τα Χανιά.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ.
0: MagicFM.gr. Magic 98,2. Ακούς.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες

0: όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες. Είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Βέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέστη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα

0: από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr.
1: Magic FM.
0: Ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται.
0: Καλά. Τι νόμιζες ότι άκους?
3: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Ακούς τα καλύτερα.
1: Η μοναξιά μου θα προδώσω τώρα.
0: Magic FM 98,2.
2: Με κάνει να νιώθω τέλεια.
1: Μου έλειψες πολύ.
2: Κάθε μέρα.
0: Ευχαριστώ.

0: Δεν χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Γεια σας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
2: Magic FM 98,5.

0: πάντα κάτι που αγαπάς.
1: Magic 98,2.
2: Magic FM.
0: Πάντα.
3: Γεια σας. Αυτό είναι το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Magic 98,2.
3: Και οι επιτυχίες μου παίζουν δυνατά εδώ.

0: Radio.
1: Ακούς τα καλύτερα. Είστε έτοιμοι για επιτυχίες? Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
2: Που να ξέρα πως ήτανε μονάχα. Είναι ο πνεύμα αυτινό.
1: Magic FM 98,2. Κάθε μέρα όλο και καλύτερος.

0: επιτυχίες. Γεια σας. Όλα είναι επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
0: Είστε συντονισμένοι στο Magic FM 98,2.
2: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: 92,2.
1: Κρέτος. Magic FM. Στα αγαπημένα.
2: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Τζάζικ 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.
2: Στα Χανιά οι επιτυχίες είναι σε έναν σταθμό.
3: Ο κόσμος μοναξιάς ξημερώματα σε ένα παγκάκι του δρόμου σπασμένο.
2: Magic FM
1: 98.

δουλειά, στο αυτοκίνητο, τραγουδά στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα. Ώρα για τα τρία καλύτερα τραγούδια για αυτή την εβδομάδα. Νούμερο 3.
1: Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSade Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSade Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSade Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονή 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
1: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210-36100.
2: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
3: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
2: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
3: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
2: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
1: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
0: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61.

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Σε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 28 21 700 081.
2: Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωτάρας Extreme Tuning Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωτάρας Extreme Tuning Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
6: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
8: Τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
9: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
8: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
9: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
8: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
9: Με άριστη τεχνογνωσία.
8: ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
9: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
8: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
9: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
10: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
11: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
12: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
13: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι, αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
12: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
13: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
12: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.

0: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSaid Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSaid Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSaid Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονία 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
1: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
2: Χωμαΐς για τον άνδρα. Χωμαΐς για τη γυναίκα. Χωμαΐς για το παιδί. Χωμαΐς για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χωμαΐς. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χωμαΐς. Ήρθε για όλους.
1: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικά και ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG. MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικά και Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
0: Μη μένει στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.

0: Magic FM 98,2.
1: Γεια σας, είμαστε οι Μέλισσες.

βάλε Magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Χέρια ψηλά, να δω μέχρι πάνω.

0: Athens Paddle & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queens Paddle & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queens Paddle & Tennis Club, στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
1: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
2: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
3: Καλοτεράκης.
4: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολωνάκι.
3: Καλοτεράκης.
4: Ποιότητα στα έπιπλα.
5: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
6: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
5: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
7: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό after sale service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210-79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
8: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
9: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά.
10: Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: θέλεις. Για σένα. Σαμαρτίες που έχεις κάνει στα δάχτυλά μου δεν μετρώ. Έχω το... Και στα Χανιά ακούμε Magic.
1: Magic FM 98,2.
0: Είμαστε η παρέα σου.

0: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081. Εκείνος της χάρισε ένα εντυπωσιακό διαμάντι. Εκείνη του χάρισε ένα μικρό θησαυρό. Δίνουμε τις πιο πολύτιμες στιγμές τους με τρόπο μαγικό. Βαπτιστικά διαμάντι. Βαπτιστικά και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης σε παραμυθένιες τιμές. Περίδου 14 Χανιά. Βαπτιστικά διαμάντι. Η πιο έξυπνη επιλογή.
1: Περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκη στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210 36100.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
5: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
6: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
0: Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
7: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολιογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που

0: Magic FM 98,2. Ακούς ο Magic Leader 98,2 προτείνει. Καλλιτέχνης
1: Μελίνα Σλανίδου.
0: Τίτλος
1: Άστον.

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
2: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
3: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικά και ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικά και Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210 70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
4: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
5: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
6: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
7: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
6: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
7: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
6: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
8: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
6: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
8: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Καφές εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
1: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
0: Υπάρχει ένα μέρος στα Χανιά όπου μπορείς να βρεις τα πάντα γύρω από το πράσινο.
2: Flora Plant Φραντζεσκάκη.
0: Τεράστια ποικιλία σε άνθη, εποχιακά φυτά, είδη κήπου, σπάνια και τροπικά φυτά κυποτεχνίας, αλλά και γεωργικά εφόδια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο.
2: Για πάνω από 20 χρόνια είμαστε εδώ για να στηρίζουμε κάθε σας ανάγκη με ιδέες, προτάσεις, συμβουλές και κατασκευές έργων πρασίνου σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο. Θα μας βρείτε στις καλύβες από Κορώνου και τώρα νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Σούδας. Flora Plant Φραντζεσκάκη.
3: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
4: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
3: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγρά αέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
4: Καφές, σνακς, πίτσα, κλαμπ σάντουιτς, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
3: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο χώρο σου 28240-23-280.
4: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
5: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
6: Γιατί?
5: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
6: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
5: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
6: Και ακόμα περισσότερα.
5: Αχ, τι ωραία!
0: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
5: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
0: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
7: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
8: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
7: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
8: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
7: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
9: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
10: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης,
1: τα Χάνια,
0: για ολόκληρο τον κόσμο,
1: στα FM,
0: στους 98,2,
1: στο ίντερνετ magicfm.gr.
0: Magic 98,2.
1: Ακούς τα καλύτερα.

0: παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
2: Magic 98,2.
1: Μόνο?
2: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
2: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
3: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέτσι Γαρμπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Χώμα εις για τον άνδρα. Χώμα εις για τη γυναίκα. Χώμα εις για το παιδί. Χώμα εις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα εις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα εις. Ήρθε για όλους.
1: Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946-2724-32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
2: Adamakismoto.com. Ανακαλύψτε το Motobike and Bicycle Center.
3: Θα βρείτε ποδήλατα, μοτοσυκλέτες και ηλεκτρικά σε ανταγωνιστικές τιμές.
2: Thrust, Honda, Sim, TCB και Daytona σας περιμένουν. Και από ποδήλατα Bianchi, Giant, Ballistic, Clermont.
3: Μπείτε στο site adamakismoto.com ή στο car.gr και δείτε τα μοντέλα μας. Πληροφορίες 28 25 0 31 868.
4: Car Care, Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολλετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Labo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
5: Ψητοπολείο κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
6: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
5: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
6: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
5: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους 1 Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
6: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Magic FM
2: 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανής

0: 98,2.
1: Ακούς τα καλύτερα. Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme? Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
2: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSaid Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSaid Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSaid Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονή 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
3: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
4: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
5: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
6: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
5: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
7: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας. Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28 220 24 179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι στο ΚΟΜΒΟ Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28 210 36 100.
2: Είναι το όνομά της. Χάρμα. Και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η πύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κρητική ζυθοποιία.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
5: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
6: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
7: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
8: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
9: Επίπλο Καλοτεράκης. Design. Δημιουργία. Ποιότητα. Από το 1976 σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε έπιπλα για κάθε χώρο με γνώμονα την ποιότητα και το σύγχρονο design. Επίπλο Καλοτεράκης. Δημιουργία. Ποιότητα. Τάσεις. Αισθητική σε έπιπλο, φωτιστικό και αντικείμενο.
10: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
11: Καλοτεράκης.
10: Ποιότητα στα έπιπλα.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο, γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό, έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα, αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
11: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποιεί τα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Είμαι από Magic FM 98,2. Ακούς
0: τα καλύτερα.
2: Όταν θέλω καλή μουσική, πάντα βάζω Magic 98,2.

0: φορά δεν χρειάζεται φασαρία. Ακούγεται.
1: Magic 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Το Queen's Paddle and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Paddle and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle and Tennis Club, στο κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
1: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG. MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
2: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
3: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχε τάξει.
4: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
3: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
4: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
5: Τέτοια καλτσούνια μόνο για Γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
6: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
2: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210-61-775.
7: Μία πρόταση. Μία υπόσχεση. Μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.
8: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2.

0: της χάρισε ένα εντυπωσιακό διαμάντι. Εκείνη του χάρισε ένα μικρό θησαυρό. Δίνουμε τις πιο πολύτιμες στιγμές τους με τρόπο μαγικό. Βαπτιστικά διαμάντι. Βαπτιστικά και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης σε παραμυθένιες τιμές. Περίδου 14 Χανιά. Βαπτιστικά διαμάντι. Η πιο έξυπνη επιλογή.
1: Χώμα για τον άνδρα. Χώμα για τη γυναίκα. Χώμα για το παιδί. Χώμα για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ίς, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ίς, ήρθε για όλους.
2: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
3: Γιατί?
2: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
3: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
2: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
3: Και ακόμα περισσότερα.
2: Αχ, τι ωραία!
4: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
2: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι. Καραϊσκάκη 1618 Χανιά.
4: Τηλέφωνο 28210 99 449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
5: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canelle στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canelle σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canelle στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
6: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολεογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι έμπειροι συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
7: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
8: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
7: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
8: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
7: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
9: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
7: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
9: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.

0: Magic FM 98,2.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέντες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης. Και είμαι στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Magic FM 98,2. Ακούς. Τα καλύτερα.

0: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
1: Χανιά, τόπος ιστορικός, τόπος παραδοσιακός.
2: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή,
1: όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική, η υπογραφή είναι ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
2: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων, ανακαινήσεις πολυκατοικιών, επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
1: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
2: Με άριστη τεχνογνωσία.
1: ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
2: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
1: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
2: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. ΦΕΑΞ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος, 6949-09-24-26.
1: Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυματική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946-2724-32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
3: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 2822031100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
4: Ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

0: Magic.
1: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Γεια σας.
1: Γεια σου.
0: Είμαι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Το καλύτερο ραδιόφωνο.
3: Magic 98,2.
2: Να το βάλουμε τέρμα, ε.
4: Εννοείται.
5: Βάλ το τέρμα. Σ' αγαπάω εσένα. Βάλ το τέρμα.
3: Magic 98,2.
6: Παίζει μόνο επιτυχίες.
3: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Τσεκάρε το.

0: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
3: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
4: Καλοτεράκης.
3: Ποιότητα στα έπιπλα.
5: Ο καφέ σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
6: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
5: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
6: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
5: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
6: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
5: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
6: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
5: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
6: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
5: Τηλέφωνο 28220-22961.
6: Γιατί η υγιεινή ζωή
5: είναι απολαυστική.
7: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
8: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28240-23-280.
8: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό. Κάνεις restart.
9: Ό,τι αντέχεις το χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασήμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
10: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Magic FM

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Queen's Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel and Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
1: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
2: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκις έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκις έπιπλα και στο Facebook.
3: Λουλαδάκις έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
2: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
4: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
5: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλείδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
6: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
5: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
6: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
5: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
6: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.

στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Τραγουδάς τον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο. Και τις επιτυχίες.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χανιά, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα.

Γιατί να είσαι κολλημένος όταν μπορείς να είσαι extreme. Φωταράς Extreme Tuning, Χανιά. 20 χρόνια εμπειρίας με συνέπεια και αξιοπιστία. Διάγνωση κινητήρων βενζίνης και ντίζελ. Βρίσκουμε τη βλάβη άμεσα και με ακρίβεια. Εξατμίσεις ελληνικής κατασκευής και καταλύτες. Συντήρηση συστημάτων DPF και AdBlue. Αναλαμβάνουμε και συγκολλήσεις μετάλλων. Αύξησε την υποδύναμη, μείωσε την κατανάλωση καυσίμου μέσα από τη σωστή διάγνωση, συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού. Φωταράς

0: Extreme Tuning, Χανιά, Αναγνώστου Γογονή 171. Βρες μας και στα social media Extreme Tuning Χανιά. Γιατί μπορείς να είσαι extreme.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στον εξουσιοδοτημένο έμπορο Skoda στα Ρένιος Δημήτρης, κάτω Δαράτσο Νέας Κηδονίας, Χανιά.
4: Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946-2724-32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου. Κουρφαλώνας Κισάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28220-31100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
6: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strom με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strom με εξαιρετικό After Sales Service. Medical Strom Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210 79100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.

0: επιτυχίες παίζουν δυνατά στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι ο Αντώνης Ρέμος και ακούτε
1: Magic FM 98,2.

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSade Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSade Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSade Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονή 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Υπάρχει ένα μέρος στα Χανιά όπου μπορείς να βρεις τα πάντα γύρω από το πράσινο.
4: Flora Plant Φραντζεσκάκη.
3: Τεράστια ποικιλία σε άνθη, εποχιακά φυτά, είδη κήπου, σπάνια και τροπικά φυτά κυποτεχνίας, αλλά και γεωργικά εφόδια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο.
4: Για πάνω από 20 χρόνια είμαστε εδώ για να στηρίζουμε κάθε σας ανάγκη με ιδέες, προτάσεις, συμβουλές και κατασκευές έργων πρασίνου σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο. Θα μας βρείτε στις καλύβες από Κορώνου και τώρα νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ζούδας. Flora Plant Φραντζεσκάκη.
5: Χώμα Ις για τον άνδρα. Χώμα Ις για τη γυναίκα. Χώμα Ις για το παιδί. Χώμα Ις για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ις. Εθνάρχου Βενιζέλου 247. Λεωφόρος Σούδας. Πρώην Σάτο. Λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών. Με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ις. Ήρθε για όλους.
1: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
6: Adamakismoto.com. Ανακαλύψτε το Motobike and Bicycle Center.
7: Θα βρείτε ποδήλατα, μοτοσυκλέτες και ηλεκτρικά σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Thrust, Honda, Sim, TCB και Daytona σας περιμένουν. Και από ποδήλατα Bianchi, Giant, Ballistic, Clermont.
7: Μπείτε στο site adamakismoto.com ή στο car.gr και δείτε τα μοντέλα μας. Πληροφορίες 28 25 0 31 868.
3: Car Care, Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemie και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκι. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.

0: Magic 98,2. Τελικά, εμάς ακούνε τα Χανιά. Magic FM 98,2.
1: Ας το ακούσουμε.

0: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
1: Πρέπει να περάσεις ΚΤΕΟ. Έλα στο ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου. Για να μην περιμένεις και χάνεις χρόνο, ούτε να χρειαστεί να λείψεις από τη δουλειά, το ΚΤΕΟ Βαμβακόπουλου σε περιμένει μέχρι τις 7 το απόγευμα με ένα πλήρως καταρτισμένο προσωπικό που θα κάνει τον έλεγχο του οχήματός σου γρήγορα και αξιόπιστα. Για κάθε κατηγορία οχήματος, στο ΙΚΤΕΟ Πατρονάκι, στο Κόμβο Βαμβακόπουλου. Τηλέφωνο 28210 36100.

0: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ποντικαρά, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
2: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
1: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
2: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφές στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
1: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιάγκα μου έφτιαχνε. Μπράβο, βρε Μοντικαρά.
3: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
4: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 7.

0: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Η καλύτερη μουσική στα Χανιά. Η καλύτερη.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Magic 98,2.
0: Οι επιτυχίες μου παίζουν δυνατά εδώ.

92,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Paddle and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Και για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle and Tennis Club. Στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση. Είναι εμπειρία.
1: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821-042-593.
2: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
3: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG. Η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά, στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνοι Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικά και Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210-70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.
4: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά, Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

0: Magic 98,2. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται.
0: Καλά. Τι νόμιζες ότι άκους?
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις

Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα κοινού.

0: Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά.
1: Ο καφέ σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
2: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
1: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
2: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
1: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
2: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστή από τον φούρνο μας.
1: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
2: Γλυκά του κουταλιού και είδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
1: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
2: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
1: Τηλέφωνο 28220-22961.
2: Γιατί η υγιεινή ζωή
1: είναι απολαυστική.
3: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
4: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
3: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλήδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
4: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στη πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
3: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
4: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
3: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους 1 Βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
4: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
5: Από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης,
1: τα Χάνια,
0: για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM,
0: στους 98,2,
1: στο ίντερνετ magicfm.gr.
0: Magic 98,2.
1: Ακούς τα καλύτερα.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
1: Magic 98,2.
2: Μόνο?
1: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
2: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
1: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
3: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2.

0: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
1: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
2: Γιατί?
1: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
2: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
1: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
2: Και ακόμα περισσότερα.
1: Αχ, τι ωραία!
2: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
1: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
2: Τηλέφωνο 2810-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της.
3: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.
4: Minoas Estate. Πλαισιωμένη από μια ομάδα έμπειρων κτηματομεσητών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων, δικηγόρων, συμβολεογράφων και τεχνικών, προσφέρει αξιόπιστες συμβουλές για μια σωστή επένδυση σε ακίνητη περιουσία. Οι εμπειροί συνεργάτες μας σας παρέχουν άμεσα και αξιόπιστα υπηρεσίες απόλυτης εξειδίκευσης σε ό,τι αφορά μελέτες, κατασκευές, ανακαινήσεις, αγοραπολισίες και εκτιμήσεις ακινήτων, οικοπαίδων και επιχειρήσεων, καθώς και μισθώσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων. Minoas Estate. Με έδρα στην Κίσαμο και στα Χανιά, Λεωφόρο Μουρνιών 48 και Χατζημιχάλη Γιάνναρη 74. Minoas Estate. Minoas Estate. Εκεί που η γνώση συναντά την εμπειρία.
5: Ποντικάρα, φίλε μου, ήρθα για το κέρασμα που μου είχες τάξει.
6: Οπ, καλώς τον. Βγήκες τελικά. Κάτσε και σου φέρνω τον καλύτερο καφέ της πόλης. Για δοκίμασε και πες μου.
5: Αυτός δεν είναι καφές, είναι όνειρο.
6: Δεν έχω τυχαία όνομα, έχω και χάρη. Jacobs Καφέ στον Μόντε Κρίστο είναι εμπειρία. Σου έφερα να δοκιμάσεις και τα καλτσούνια μας.
7: Τέτοια καλτσούνια μόνο για γιαγιάκα μου έφτιαχνε. Μπράβο βρε Μοντικαρά.
8: Μόντε Κρίστο. Όλοι μιλούν για τον καφέ μας, τα σνακ μας και φυσικά τα παραδοσιακά καλτσούνια μας.
9: Μόντε Κρίστο. Στον κόμβο του Πλατανιά. Τηλέφωνο delivery 28210 61 7.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Εγωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέστη Γαρπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSade Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSade Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSade Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονή 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
1: Το Queen's Padel & Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel & Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Padel & Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
2: Το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-660-270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
4: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικά και ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG. MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40.

0: πάντα στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνοι Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικά και Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210 70 100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr. Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946 2724 32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
1: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sale service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκης. Τζάκι 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού. Τηλέφωνο 28210 79 100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη. Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικά.

από το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Βάλε επιτυχίες.

0: καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821 700 081.
1: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
2: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
3: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
4: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821 042 593.
5: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
6: Χώμα Ease για τον άνδρα, χώμα Ease για τη γυναίκα, χώμα Ease για το παιδί, χώμα Ease για το σπίτι. Ανδρική, γυναικεία και παιδική μόδα, είδη σπιτιού, αλλά και τα πάντα για τις ανάγκες ενός νοικοκυριού, αυτοκινήτου και είδη ψαρέματος. Χώμα Ease, Εθνάρχου Βενιζέλου 247, Λεωφόρος Σούδας, πρώην Σάτο, λίγα μέτρα μετά τον δρόμο των Τσικαλαριών, με άνετο πάρκινγκ. Χώμα Ease, ήρθε για όλους.
7: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση επίπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές επίπλου Καλοτεράκης.
8: Καλοτεράκης.
9: Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολωνάκι.
8: Καλοτεράκης.
9: Ποιότητα στα έπιπλα.
10: Σχέδια με προσωπικότητα. Χρώματα με φαντασία. Στυλ μοναδικό. Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου.
11: Για εσένα που θέλεις να ξεχωρίζεις. Για εσένα που θέλεις να προστατεύσεις σωστά τα μάτια σου.
10: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως των μεγαλύτερων οίκων.
11: Φακή επαφής και αξεσουάρ για όλα τα γούστα.
10: Εξειδικευμένα πολυεστιακά γυαλιά και ειδικές κατασκευές.
11: Οπτικό κέντρο Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Μεγάλη συλλογή παιδικών γυαλιών, ηλίου και οράσεως.
10: Περίδου 4, δίπλα στο ταχυδρομείο και παλαιόχωρα έναντι πολιτιστικού κέντρου.
11: Οπτονέτ Χατζη Αθανασίου. Ανάμεσα στον ήλιο και τα μάτια σας.
12: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνιο Ακροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά και ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2. Στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Το νέο ιδιωτικό κτέο Κισάμου και Σελήνου άνοιξε. Καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση οχημάτων. Αλλάξαμε τον ορισμό και σας προσφέρουμε άμεσα και εγγυημένα τον πιο αξιόπιστο έλεγχο για το όχημά σας. Ιδιωτικό κτέο Κισάμου.

0: Μου και Σελήνου, Κουρφαλώνας και Σάμου. Κλείστε τον επόμενο έλεγχο σας με ένα τηλεφώνημα στο 28 22 0 31 100. Από εδώ, ο προορισμός σας ξεκινάει με ασφάλεια.
1: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσουμε το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
2: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
1: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
3: Ένα χόμπι είχα κι εγώ, να ράβω και να φτιάχνω διάφορα. Και τώρα πάει κι αυτό.
4: Γιατί?
3: Αφού κλείνει το κατάστημα με τα ραφτικά της Βιτσιλάκη.
4: Και ανοίγει στον ίδιο χώρο το χρυσό κουβαράκι.
3: Αλήθεια? Και θα έχει όλα αυτά που ξέραμε. Μαλλιά, κουμπιά, βελόνες, φερμουάρ.
4: Και ακόμα περισσότερα.
3: Αχ, τι ωραία!
5: Το χρυσό κουβαράκι σας περιμένει στο γνωστό χώρο του καταστήματος Βιτσιλάκη υπό νέα διεύθυνση για να γίνει το νέο σας αγαπημένο σημείο δημιουργίας και έμπνευσης.
3: Μεγάλη γκάμα σε βελόνες, νήματα, κλωστές, φερμουάρ, κουμπιά, κορδέλες, μαλλιά και πολλά ακόμα. Χρυσό κουβαράκι, Καραϊσκάκη 1618, Χανιά.
5: Τηλέφωνο 28210-99-449. Εκεί που η έμπνευση βρίσκει τα υλικά της. Car Care Exclusive Detailing and Tinting Services. Με πολυετή εμπειρία και συνεχή εξέλιξη στο χώρο του detailing, η Car Care σας εγγυάται το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα πάντα στο χώρο του detailing για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σκάφος σας. Αντιλιακές μεμβράνες αυτοκινήτων, κτηρίων και σκαφών, καθώς και μεμβράνες προστασίας χρώματος PPF της κορυφαίας εταιρείας Expel. Διόρθωση και προστασία χρώματος, κεραμικές επιστρώσεις και βιολογικός καθαρισμός. Προμηθευτείτε από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων detailing από το κατάστημά μας, των εταιριών Lavo Cosmetica, Polytop, Soft 99, Koch Chemi και CarPro. Car Care. Υπεύθυνος Φουντάς Αλέξανδρος. Ελευθερίας 107, Πασακάκη. Τηλέφωνο 6982-447859 ή και online στο www.carcare.gr.
6: Δεν είναι μόνο τα είδη μας. Είναι η αξιοπιστία, η μακρόχρονη εμπειρία και η άμεση εξυπηρέτηση που μας κάνουν ξεχωριστούς. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Είδη υγιεινής και αμέτρητες επιλογές πλακιδίων. Ηλιακοί θερμοσύφωνες, υδραυλικά, έπιπλα μπάνιου. Εισαγωγική Κισάμου Μαρεντάκης. Θα μας βρείτε στο Καστέλι Κισάμου, περιοχή Λιβάδια Καλεριανών. 200 μέτρα μετά το αστυνομικό τμήμα Κισάμου. Τηλέφωνα 28220-24179 και 693-274-8371. Ανακαλύψτε κάθε μήνα τις νέες προσφορές μας. Μαρεντάκης. Ξεχωρίζει σε όλα.

πυρήνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Της χάρισε ένα εντυπωσιακό διαμάντι. Εκείνη του χάρισε ένα μικρό θησαυρό. Δίνουμε τις πιο πολύτιμες στιγμές τους με τρόπο μαγικό. Βαπτιστικά διαμάντι. Βαπτιστικά και ολοκληρωμένα πακέτα βάπτισης σε παραμυθένιες τιμές. Περίδου 14 Χανιά. Βαπτιστικά διαμάντι. Η πιο έξυπνη επιλογή.
1: Από το 1898 είναι σύμμαχός σας σε κάθε εργασία. Σήμερα δίνει ακόμα πιο θετική απόχρωση στην καθημερινότητά σας. Χρώματα Μαλινάκης. Για χρώματα και βερνίκια που ανανεώνουν κάθε χώρο. Για οικοδομικά υλικά και μονωτικά που μεταμορφώνουν κάθε επιφάνεια. Για εργαλεία που ανταποκρίνονται σε κάθε εργασία. Χρώματα Μαλινάκης. Ανανεωθήκαμε και σας περιμένουμε με ακόμα περισσότερες προτάσεις στις καλύτερες τιμές. Χρώματα Μαλινάκης. Στο κέντρο των Χανίων. Ελευθερίου Βενιζέλου 10, απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο. Τηλέφωνο 2821042593.
2: Τώρα μπορείτε να κάνετε τις αγορές σας εύκολα και γρήγορα και από το e-shop μας. malinakischroma.gr.
3: Τέλος διαδρομής για το όχημά σας. Ανακυκλώστε στην Auto Recycle ανακύκλωση οχημάτων Χανίων και διαγράψτε νόμιμα, οριστικά και αξιόπιστα το όχημά σας. Περισυλλογή από τον χώρο σας με δικό μας μέσο μεταφοράς. Έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής. Εκμεταλλευτείτε το πρόγραμμα «Κινούμε ηλεκτρικά». Γιατί το τέλος ενός οχήματος είναι μια νέα αρχή για το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε μας στο 28210-65-150. Auto Recycle. Ανακύκλωση οχημάτων Χανίων. Το πρώτο πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής στα Χανιά. Έντομα ή τροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυματική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946-2724-32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφός. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφός. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
5: Adamakismoto.com. Ανακαλύψτε το Motobike and Bicycle Center.
6: Θα βρείτε ποδήλατα, μοτοσυκλέτες και ηλεκτρικά σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Thrust, Honda, Sim, TCB και Daytona σας περιμένουν. Και από ποδήλατα Bianchi, Giant, Ballistic, Clermont.
6: Μπείτε στο site adamakismoto.com ή στο car.gr και δείτε τα μοντέλα μας. Πληροφορίες 28 25 0 31 868.

0: 102.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
3: Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
0: Magic FM 98,2.
4: Όπως σκάει

0: Θες καφέ, θες σνακ, θες παγωτό. Στον Κόμβο Σούδας τα έχεις όλα σε μία στάση. Coffee Shop, Mini Market, Jacobs Cafés εδώ και 15 χρόνια. Φρέσκα σάντουιτς κάθε πρωί, σφολιάτες, γλυκά ευσταθίου και πάνω από 80 διαφορετικά παγωτίνια. Τεράστια ποικιλία σε αναψυκτικά και καπνιστικά είδη με εξυπηρέτηση από ανθρώπους που είναι εκεί από την πρώτη μέρα. Coffee Shop, Mini Market, Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 20, έξοδος για Εθνική. Καθημερινά 5 με 11. Τηλέφωνο 2821-700-081.
1: Κάθε χώρος χρειάζεται σωστή σκίαση. Και η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά. Τέντες, πέργολες και σύγχρονα συστήματα σκίασης για το σπίτι και τον επαγγελματικό σας χώρο. ProSafe Παπαδογιαννάκης. Κάθε έργο μας έχει βάσει τα τεντόπανα Nifanten Kate. ProSafe Παπαδογιαννάκης σημαίνει 33 χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας. Nifanten Kate σημαίνει 45 χρόνια ποιότητας και αντοχής και μαζί δημιουργούν σκίαση που διαρκεί. ProSafe Παπαδογιαννάκης. Αναγνώστου Γογονή 99. Τηλέφωνο 2821 6074 87.
2: Το Queen's Padel and Tennis Club είναι γεγονός. Ένας σύγχρονος αθλητικός χώρος αφιερωμένος στο πάντελ. Σύγχρονα γήπεδα, πάντελ και τένις. Μαθήματα από προπονητές με γνώση και εμπειρία. Κλείστε τώρα το γήπεδό σας στο 28210-32-272 και μπείτε στο παιχνίδι όπως σας αξίζει. Queen's Padel and Tennis Club. Το παιχνίδι μπορεί να τελειώνει στο γήπεδο, αλλά συνεχίζεται στον εκπληκτικό χώρο του καφέ, απολαμβάνοντας έναν αγώνα παρέα με το αγαπημένο σας ρόφημα. Για τους μικρούς μας φίλους, οργανώνουμε αξέχαστα παιδικά πάρτι, γεμάτα δράση, κέφι και ασφάλεια. Queen's Paddle and Tennis Club, στο κάτω δαράτσο Νέας Κηδονίας. Γιατί το πάντελ δεν είναι απλώς άθληση, είναι εμπειρία.
3: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στη πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την Κρητική Ζυθοποιία.
4: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
6: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Καλοκαίρι σημαίνει επιλογές και MG Fashion. Η εταιρεία Μαρνελάκης Γιαννικάκη ΑΕ με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στο χονδρικό εμπόριο φέρνει στο κατάστημά σας ό,τι χρειάζεται η καλοκαιρινή σεζόν. Μαγιό, βερμούδες, καπέλα, σαγιονάρες, πετσέτες, τσάντες θαλάσσης, γυαλιά ηλίου, μάσκες, φουσκωτά, παιχνίδια παραλίας, ομπρέλες και είδη κάμπινγκ, όλα από την MG Fashion. Με διεθνές δίκτυο συνεργατών και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας MG, η MG Fashion προσφέρει τεράστια ποικιλία, υψηλή ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Επισκεφτείτε το μόνιμο εκθετήριο στα Χανιά στη διεύθυνση Κάπα Μάνου 40 στην Πελεκαπίνα και επιλέξτε τη συλλογή που θα κάνει το κατάστημά σας να ξεχωρίσει. MG Fashion. Υπεύθυνη Μαρνελάκης Μανώλης, Γιαννικάκη Αλίκη. Πελεκαπίνα Χανίων. Τηλέφωνο 28210 70100. Περισσότερα στο www.mgfashion.gr.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: σου τα μάτια. Αυτά είναι που λάτρεψα.
1: Magic 98,2.
2: Magic 98,2. Καλά, τι νόμιζες ότι ακούς?

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Το καλοκαίρι ξεκινά στο Believe Family Sports Club. Στο Summer Activities, τα παιδιά 4 έως 12 ετών ζουν ατελείωτες περιπέτειες με τένις, πισίνα, σκουός και ομαδικά αθλήματα στο χώρο μας. Από το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα, με εξειδικευμένους γυμναστές και παιδαγωγούς σε μικρές ομάδες για προσωπική φροντίδα. Με φρέσκο, σπιτικό φαγητό για υγιεινή διατροφή κάθε μέρα από την επαγγελματική μας κουζίνα. Ασφάλεια, διασκέδαση και δημιουργία νέων φιλιών. Από Ιούνιο έως Σεπτέμβριο. Δήλωσε συμμετοχή τώρα. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Summer Activities στο Believe Family Sports Club στο Κάτω Δαράτσο. Τηλέφωνο 28 210 33 900. Believe. Ζήσε το καλοκαίρι αλλιώς.
1: Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου, ο Συνεταιρισμός Παραγωγών Καταναλωτών Βιολογικών Προϊόντων ΓΕΑ γιορτάζει 30 χρόνια συνεχούς δράσης και προσφοράς. Σας προσκαλούμε στη διημερίδα με τίτλο «Από την πρωτοπορία στις προκλήσεις του 21ου αιώνα». Μια ξεχωριστή εκδήλωση για την βιολογική διατροφή, την προστασία του περιβάλλοντος και τη συνεργατική οικονομία. Παρασκευή 5 και Σάββατο 6 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο Χαμίων Ανδρέα Παπανδρέου 70. Είσοδος ελεύθερη.
2: Στη ζωή δεν ερωτεύεσαι μόνο μία φορά. Στην Sofa Company μας συμβαίνει συνέχεια. Σχεδιάζουμε με πάθος καναπέδες με έμφαση στο design και την ποιότητα σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Με 42 μοντέλα καναπέδων, 400 υφάσματα και 1250 πιθανούς συνδυασμούς, στην Sofa Company μπορεί να είναι δύσκολο να διαλέξετε. Sofa Company. Ετοιμάσου να ερωτευθείς με τη μεγαλύτερη εταιρεία καναπέδων στην Ελλάδα.
3: Sofa Company. Θα τα βρείτε στην έκθεση επίπλων Καλοτεράκης. Από Κορώνου 76, Χανιά. Στο Ρέθυμνο, στον Κόμβο Ατσιπόπουλου. Και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολονάκι.
4: Καλοτεράκης.
3: Ποιότητα στα έπιπλα.
5: Ο καφές σου όπως ακριβώς τον ευχαριστιέσαι.
6: Ξηρή καρπή και superfoods για ένα boost στον οργανισμό σου.
5: Αποξηραμένα φρούτα, γιατί το healthy eating είναι τρόπος ζωής.
6: Με τη Σέσουλα για να τα απολαμβάνεις όλα.
5: Ένα κατάστημα με αμέτρητες υγιεινές επιλογές που είναι απολαυστικές.
6: Με τη Σέσουλα, ξηρή καρπή που προσφέρονται πάντα ζεστοί από τον φούρνο μας.
5: Βότανα, μπαχαρικά, όσπρια, αποξηραμένα φρούτα και superfoods για όλους.
6: Γλυκά του κουταλιού και ήδη πρωινού. Καφές από δικό μας χαρμάνι.
5: Και διαλεγμένα ποτά από την κάβα μας για να προσφέρετε το δώρο σας.
6: Με τη Σέσουλα, αναγνώστου Καλλίδη 63 στο Καστέλι Κισάμου.
5: Τηλέφωνο 28220-22961.
6: Γιατί η υγιεινή ζωή
5: είναι απολαυστική.
7: Σταμάτησα για βενζίνη, έμεινα για πίτσα και έφυγα με πλημμένο αμάξι και special καφεδάρα.
8: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα στα καύσιμα για υψηλές επιδόσεις.
7: Βενζίνη, πετρέλαιο, υγραέριο. Πλήσιμο αυτοκινήτων στο χέρι αλλά και βιολογικός καθαρισμός.
8: Καφές, snacks, πίτσα, club sandwich, ψιλικά και παγωμένες μπύρες. Τα έχει όλα και σου φτιάχνει τη μέρα.
7: Ταυρονίδης Fuels ETECA. Στο Πολεμάρχη Βουκολιών. Στο δρόμο για Παλαιό. Τηλέφωνο για delivery στο φόρο σου 28 240 23 280.
8: Ταυρονίτης Fuels. Εδώ δεν κάνεις απλώς ανεφοδιασμό, κάνεις restart.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο γίνεται κλασικό. Και ό,τι είναι κλασικό έχει την υπογραφή Δημήτριος Γαροφαλάκης. Κοσμήματα και ρολόγια που εκφράζουν ιδανικά τα συναισθήματά σας και δίνουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στις στιγμές σας. Χρυσός, λευκόχρυσος, ασίμι, πολύτιμες και ημιπολύτιμες πέτρες. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Με εκπληκτικές συλλογές σε ρολόγια Vogue, Nautica, Timberland, Lowell. Ασημένια κοσμήματα με την υπογραφή της Vogue. Και για ακόμη πιο απαιτητικούς, ρολόγια Μπούλοβα και η τελειότητα αποκαλύπτεται μπροστά σας. Δημήτριος Αντωνίου Γαροφαλάκης. Χατζημιχάλη Γιάνναρη 16, Χανιά. Κλασική υπογραφή στο κόσμημα και το ρολόι.
10: Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Στο Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Πίνεις το καφεδάκι, τρως ένα γευστικό πρωινό και συνεχίζεις. Και όταν έρθει η ώρα για μεσημεριανό, γευστικό διάλειμμα στη Χαρά. Χρόνια τώρα με παραδοσιακές γεύσεις σε ένα υπέροχο χώρο ιδανικό για παρέες και οικογένειες. Και η Χαρά συνεχίζει μέχρι το βράδυ για ποτό. Καφέ Ταβέρνα Η Χαρά. Βουλγάρο Κισάμου στην πλατεία. Τηλέφωνο 2822 051 452. Εδώ τρως και ζεις αλλιώς.

βάλε Magic. Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Πιο απαραίτητος και από φρέντο εσπρέσο με τριπλή ζάχαρη.
0: Ακούς τα καλύτερα.

0: Υπάρχει ένα μέρος στα Χανιά όπου μπορείς να βρεις τα πάντα γύρω από το πράσινο.
1: Flora Plant Φραντζεσκάκη.
0: Τεράστια ποικιλία σε άνθη, εποχιακά φυτά, είδη κήπου, σπάνια και τροπικά φυτά κηποτεχνίας, αλλά και γεωργικά εφόδια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο χώρο.
1: Για πάνω από 20 χρόνια είμαστε εδώ για να στηρίζουμε κάθε σας ανάγκη με ιδέες, προτάσεις, συμβουλές και κατασκευές έργων πρασίνου σε οποιοδήποτε ιδιωτικό και επαγγελματικό χώρο. Θα μας βρείτε στις καλύβες από Κορώνου και τώρα νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Σούδας. Flora Plant Φραντζεσκάκη.
2: Έντομα, υτροκτικά στον χώρο σου. Όσο το καθυστερείς, το πρόβλημα μεγαλώνει. Θώραξ απολυμαντική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες απεντόμωσης, μειοκτονίας, απολύμανσης σε οικίες, Airbnb, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και χώρους εστίασης σε όλο το νομό Χανίων. Με δωρεάν εκτίμηση του προβλήματός σας. Με άμεση εξυπηρέτηση, συνέπεια και αποτέλεσμα. Αναλαμβάνουμε και την έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης μειοκτονίας σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για Airbnb και Booking, καθώς και τη δημιουργία φακέλου για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος. Θώραξ απολυμαντική. Υπεύθυνος Μουστεράκης Εμμανουήλ Γεωπόνος. Τηλέφωνο 6946-2724-32. Θωρακίζει το χώρο σας από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
0: Ο ύπνος σημαίνει ξεκούραση. Ο σωστός ύπνος όμως σημαίνει Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Η Medical Strong με μια μακρά πορεία στο χώρο μπορεί να εγγυηθεί την αναβάθμιση της ποιότητας του ύπνου σας με κορυφαίες επιλογές στρωμάτων. Ολοκληρωμένες προτάσεις για ξενοδοχειακό και οικιακό εξοπλισμό. Λευκά είδη, κρεβάτια και στρώματα Medical Strong με εξαιρετικό after sales service. Medical Strong Κωνσταντίνος Μπικουβαράκης. Εργοστάσιο Λεωφόρος Καζαντζάκη 91. Έκθεση στα Φανάρια Κλαδισσού.

0: τηλέφωνο 28210 79 100. Γιατί για εμάς το στρώμα είναι τέχνη.
1: Όλα ξεκινούν από ένα μικρό δωράκι και καταλήγουν σε μια μεγάλη πράξη αγάπης. Ήδη δώρο για κάθε περίσταση, το δωράκι. Χειροποίητα κοσμήματα και διακοσμητικά μικρά έργα τέχνης επιλεγμένα από Κάθριν Μπιζού, Λοϊζή, Καλλιόπε, Αλέξανδρος Ράλης, Τίνα Κοτσόνη. Είναι μοναδικό, είναι χειροποίητο, είναι από το δωράκι. Θα μας βρείτε στο Αρώνια Κροτηρίου καθημερινά. Είσοδος από το αγαπημένο σας σούπερ μίνι μάρκετ. Για υπέροχα δώρα που μένουν στην καρδιά, επισκεφτείτε το δωράκι.
2: Τη φωνούλα σου ακούω μετά από καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Τραγουδά στον Magic. Magic 98,2. Νούμερο 1 ραδιόφωνο. Για τις επιτυχίες. Κάθε μέρα, όλο και καλύτερος για σένα.
1: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια.
2: Γεια σας,
3: είμαι ο Νίκος Απέργης και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Magic 98,2. Τρελά κέφια, τρελά κέφια.

0: το σημείο πιο όμορφο από ποτέ. Το απέραντο γαλάζιο σε συγκλονίζει και σε εκπλήσει ευχάριστα. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Η σταθερή ποιότητα είναι πλέον κομμάτι της ζωής μας. Ποιότητα στο πιάτο, με θαλασσινά, κρεατικά και μαγειρευτά, εκεί που σκάει το κύμα. Εκεί όπου ένα διαφορετικό γευστικό ταξίδι σε περιμένει. Ταβέρνα Αλμυρίκια. Παραλία Ταβρονίτη. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 660 270. Αλμυρίκια. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές. Άκρος καλοκαιρινές στιγμές.
1: Χανιά. Τόπος ιστορικός. Τόπος παραδοσιακός.
2: Όταν το κτίριο παίρνει την αρχική του μορφή.
1: Όταν η λεπτομέρεια αποπνέει σεβασμό στην αισθητική. Η υπογραφή είναι Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
2: Ανακατασκευές και αναπαλαιώσεις κτιρίων. Ανακαινήσεις πολυκατοικιών. Επιστροφή στην ιδιαιτερότητα της μορφής.
1: Με ποιοτικά υλικά και έμπειρο προσωπικό.
2: Με άριστη τεχνογνωσία.
1: Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος.
2: Με συνέπεια και μεράκι για το αντικείμενο.
1: Με σεβασμό στην παράδοση της αρχιτεκτονικής της πόλης μας.
2: Δίνει στο κέντρο της πόλης την αρχική του μορφή. Φέαξ Κατασκευαστική Δουκάκης Άγγελος. 6949-09-24-26.
3: Απελευθέρωσε τον εαυτό που κρύβεις μέσα σου. Εκφράσου με το στυλ σου. Εμείς έχουμε το δικό μας. Λουλαδάκι σε έπιπλο. Κλασικό, μοντέρνο και μπόχο στυλ που δημιουργείται από τα χέρια μας. Ύφασμα, διακόσμηση, φωτιστικά και ταπετσαρίες, ξενοδοχειακός και επαγγελματικός εξοπλισμός. Λουλαδάκι σε έπιπλα και στο Facebook.
4: Λουλαδάκι σε έπιπλο και με πολύ χαμηλές τιμές.
3: Καμισιανά Κολυμπαρίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-392375. Η έμπνευσή μας κρύβεται στη ζωή.
5: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
6: Είναι και εκείνη η μικρή στιγμή που σου φτιάχνει τη μέρα, που σου χαρίζει χαμόγελο με μία μόνο μπουκιά. Το χαμόγελο είναι για να το μοιράζεσαι. Το ίδιο και τα γλυκά του καφέ ζαχαροπλαστείου La Canel στην Αλμυρίδα. Για καφέ δίπλα στη θάλασσα, αλμυρές παρασκευές, δημιουργικές ιδέες στα γλυκά και στις τούρτες γενεθλίων που σε ταξιδεύουν. Το La Canel σας δίνει τη δυνατότητα παραγγελιών catering για βαπτίσεις, γάμους, δεξιώσεις, παιδικά πάρτι και κάθε σας κοινωνική εκδήλωση, προσφέροντάς σας τις πιο νόστιμες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες του. Καφέ ζαχαροπλαστείο La Canel στην παραλία της Αλμυρίδας. Κάθε σας ημέρα γίνεται πιο γλυκιά από την πρώτη μπουκιά.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χανιά, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Yeah.

Magic 98,2. Βάλε επιτυχίες. Πες μου τώρα.

0: Χάρμα είναι το όνομά της. Χάρμα και η νοστιμιά της. Φρέσκια, απολαυστική και ντόπια. Η μπύρα Χάρμα φέρνει όλη την Κρήτη στο ποτήρι μας. Ξανθιά, Pilsner, Vice, Pale Ale και Μαύρη. Επισκεφτείτε το ζυθοποιείο μας στο Ζουνάκι του Δήμου Πλατανιά και δοκιμάστε τις μπύρες μας στην πηγή τους. Συνοδεία φαγητού. Χάρμα. Μπύρες αγνές, φυσικές και απολαυστικές. Από την κριτική ζυθοποιία.
1: Συνδυάστε, εμπνευστείτε και δημιουργήστε το σπίτι που πραγματικά ονειρεύεστε με έπιπλα Καλοτεράκης. Επισκεφτείτε την έκθεση έπιπλου Καλοτεράκης και επιλέξτε έπιπλα συνδυασμένα για να δημιουργήσουν την ατμόσφαιρα που σας ταιριάζει από επώνυμους ιταλικούς οίκους επίπλου ή τις μοναδικές κατασκευές έπιπλου Καλοτεράκης.
2: Καλοτεράκης.
3: Από Κορώνου 76, Χανιά, στο Ρέθυμνο, στον Κόμπο Ατσιπόπουλου και στην Αθήνα, Λουκιανού 21, Κολωνάκι.
2: Καλοτεράκης.
3: Ποιότητα στα έπιπλα.
4: Μη μένεις στη σκιά του συνηθισμένου. Αγκάλιασε το φως του διαφορετικού. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συνφώς. Για διακοσμητές, αρχιτέκτονες, επαγγελματίες ή απλά λάτρεις του αρχιτεκτονικού φωτισμού. Προσαρμοσμένες λύσεις φωτισμού και ιδιαίτερες ιδέες. Ανακάλυψε νέες δυνατότητες και τεχνικές για να κάνεις το χώρο σου ξεχωριστό. Στούντιο φωτισμού Σκιά Συμφώς. Του Συνεταιρισμού Ηλεκτρολόγων Χανίων. Λεωφόρος Καζαντζάκη 55, Χανιά. Σκιά Συμφώς. Παίζοντας με τη σκιά και εκπέμποντας φως.
5: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, κάτι γίνεται.
6: Όταν η ποιότητα συναντάει τη γεύση, σίγουρα κάτι ψήνεται.
5: Ψητοπολείο, κάτι ψήνεται. Καλώς ήρθατε στον κόσμο των πιο λαχταριστών κρεατικών, της πιο μερακλήδικης τέχνης, στο ψήσιμο του καλύτερου γύρου που έχετε ποτέ δοκιμάσει.
6: Δοκιμάστε την πιο βαριά ποικιλία στην πιο ελαφριά τιμή. Απολαύστε την πιο άγρια πλακωτή, τα πιο λαχταριστά μπέργκερ. Γευτείτε το γυρόψωμο, θρακόψωμο, γιαουρτλού κεμπάπ και τα πιο λαχταριστά σπιτικά μπιφτέκια που φάγατε ποτέ.
5: Και να μην ξεχάσετε να τα συνδυάσετε με τις απίστευτες σαλάτες μας. Κάτι ψήνεται. Είμαστε οι καλύτεροι με διαφορά γύρου.
6: Μια δοκιμή θα σας ψήσει. Γιατί απλά κάτι ψήνεται.
5: Διεύθυνση Κουνουπιδιανά Ακροτηρίου επί της Αριστοτέλους έναντι βενζινάδικου Silk Oil. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210-49111.
6: Και για τους τύπους της τεχνολογίας online delivery www.epavlafood.gr.
7: Μία πρόταση, μία υπόσχεση, μία στιγμή που αξίζει να κρατήσει για πάντα. Για κάθε ξεχωριστή περίσταση, τον γάμο, τη βάπτιση ή απλώς ένα για σένα, υπάρχει το κόσμημα που μιλά απευθείας στην καρδιά των αγαπημένων σου. Στη Χρυσή Γωνιά, στα Χανιά, θα ανακαλύψετε προσεγμένα κοσμήματα και ρολόγια Φεστίνα και Ούζου που ξεχωρίζουν για το design και την ποιότητά τους. Δώστε λάμψη στις στιγμές σας με τιμές που κάνουν την πολυτέλεια προσιτή. Χρυσή Γωνιά, Νίκος Σταμαθιουδάκης, Κηδονίας 65, Χανιά. Κοσμήματα με χαρακτήρα και στυλ διαχρονικό.

0: Μυρωδιές που σε συνεπέρνουν. Μέρη που θες να εξερευνήσεις. Αναμνήσεις για μια ζωή. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι. Με βάση τα ντόπια φρέσκα κρέατα και λαχανικά, δημιουργούνται υπέροχες σπεσιαλιτέ βγαλμένες από την κριτική κουζίνα. Η παραδοσιακή γεύση, η καταπράσινη φύση και οι φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον πιο νόστιμο συνδυασμό. Παραδοσιακή κριτική ταβέρνα, το Φαράγγι, στα Δελιανά του Δήμου Πλατανιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 24 0 91 833. Είμαστε οι αναμνήσεις μας.
1: Οι διαφημίσεις τέλος.
2: Magic FM 98,2. Τώρα. Θα ακούσεις ακόμα περισσότερα. Περισσότερη και καλύτερη μουσική χωρίς καμία διακοπή. Για πάμε.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Magic FM 98,2. Ακούς
1: ένα πρόβλημα τα έχω για να τα λύσω σε αυτόν τον τρόπο.
0: Τα καλύτερα,
2: όταν θέλω καλή μουσική, πάντα βάζω Magic 98,2.
1: Θέλεις

έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε, θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: κέντρο της αγαπημένης μας πόλης.
1: Τα Χανιά.
0: Για ολόκληρο τον κόσμο.
1: Στα FM.
0: Στους 98,2.
1: Στο ίντερνετ. MagicFM.gr.
0: Magic 98,2. Ακούς.
1: Τα καλύτερα.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Όλοι οι αγαπημένοι σου καλλιτέχνες είναι εδώ.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Διονύσης Κινάς.
3: Γεια σας, είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
4: Είμαι ο Νίκος Μέστης.
5: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
6: Είμαι ο Γιώργος Γενιάς.
7: Είμαι ο Νίκος Μακρόπουλος.
8: Είμαι η Κέτσι Γαρπή.
9: Είμαι ο Γιώργος Παπαδόπουλος.
0: Είστε έτοιμοι για επιτυχίες?
10: Ναι!
0: Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Παναγιώτοφης.
1: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
0: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
3: Είμαι η Κατερίνα Λιόλια.
0: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
4: Ακούς τα καλύτερα.

το κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, τα Χάνια, για ολόκληρο τον κόσμο. Στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Magic FM. Ακούς τα καλύτερα. Yeah.

κέντρο της αγαπημένης μας πόλης, στα Χανιά, σε ολόκληρο τον κόσμο, στα FM, στους 98,2, στο ίντερνετ, magicfm.gr. Let's go! Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.

0: Αρχές καλοκαιριού. Αρχές καλοκαιριού. Γεια σας. Είμαι η Τάμτα και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
1: 98,2.
0: Παίζει τις επιτυχίες μας.
1: Ακούς.

0: Magic FM 98,2.
1: Ο Αντώνης Ρέμος.
2: Είμαι η Άννα Βύση.
3: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
5: Είμαι ο Μιχάλης από τους Ταβέντες.
6: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
8: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
0: Ακούς τα καλύτερα. Βάλε επιτυχίες.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Βάλε Magic. Magic FM 98,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Κάθε μέρα, μέρα. Όλη μέρα, μέρα.
0: Ακούς.
1: Τα καλύτερα.
0: Magic FM.
1: Εδώ

0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά.

0: Magic 98,2.
1: Καλοκαιρινές επιτυχίες.
2: Γκέρο, γκέρο!
1: Για σένα.
3: Ωραία, μας θέλει.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ξέρεις τι σημαίνει καλοκαίρι στα Χανιά? Σημαίνει Magic δυνατά.
1: Magic 98,2 Χανιά.

Με ένα κλικ. Με ένα κλικ. Το καλοκαίρι μπαίνει στην καρδιά σας. www.magicfm.gr. Μπες.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα

0: Magic FM 98,2. Εδώ ακούς τα καλύτερα. Magic 98,2. Παίζει μόνο επιτυχίες.
1: Προσπαθώ να σε ξεχάσω, μα δεν γίνεται.
0: Καλά, καλά, καλά. Τι νόμιζες ότι άκους?
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: Ναι, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Από γνωστή εταιρεία μετρήσεων. Ποιο ραδιόφωνο ακούτε συνήθως?
0: Magic 98,2.
1: Μόνο?
0: Μα φυσικά. Από το πρωί που πίνω καφέ μέχρι το βράδυ που πέφτω για ύπνο.
1: Οπότε να γράψω Magic 98,2.
0: Γράψτε με κεφαλαία, υπογραμμισμένο και βάλτε και ένα θαυμαστικό.
2: Προσοχή. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, πες Magic 98,2. Πες την αλήθεια.

0: Magic. Magic 98,2. Check it
1: out. Παίζουμε τραγούδια για το καλοκαίρι σου.
0: Τον ακούνε όλοι στα Χανιά.

0: η καλύτερη μουσική του σήμερα. Στον άνεμο πήρες τα κύματα από το
1: Αιγαίο. Είμαι η Άννα Βύση και ακούτε,
2: Magic 98,2.
0: Ακούς, τα καλύτερα. Που σε

0: Λέμος.
1: Είμαι η Άννα Βύση.
0: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
0: Είμαι ο Στέλιος Ρόκος.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
1: Και στα Χανιά ακούμε Magic 98,2.
3: Ακούς τα καλύτερα.

0: Magic 98,2.
1: Ματάρες.
2: Ό,τι και να πω είναι λίγο, παίζει τέλεια.
0: Ακούς τα καλύτερα.
1: Μου αρέσει γιατί παίζει όλα τα καινούργια αλλά και τα πιο παλιά.
0: Magic 98,2.
3: Τρελά κέφια.
4: Γεια σας.
5: Ξέρεις πολλούς να πεθαίνουν για σένα. Να σε για αυτούς η αρχή και το τέρμα.
4: Είμαι ο Πάλος Κιάμος.
0: Έχεις αναρωτηθεί τι ακούς?
3: Ακούς.
5: Αν η ψυχή σου η άλλη μίση.
0: Magic FM 98,2.
3: Ακούς.
0: Τα καλύτερα.

0: Magic 98,2. Το απόλυτο soundtrack του καλοκαιριού.
1: Θες μόνο τα καλύτερα. Magic FM 98,2.
2: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια
3: σας. Είμαι η Κατερίνα Λιόλη.
4: Και στα Χανιά ακούμε Magic.
1: Ακούς τα καλύτερα.